0: Πώς στε ποτσίλι πολίτη.
1: I am gonna rock.
2: Put it down.
0: Rock Radio. Chisty rock.
2: Gonna rock.